Seven.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει.

0: 5,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Στο μουσικό κανάλι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

συντονισθημέν. Οπότε μπορώ ανέτος να σας καλωσορίσω και στους 105,1 και στους 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Καλή εβδομάδα.

Αν πέρασες τη βόλτα τα φασόπουκια σας, θα είδατε την ανακοίνωση. Σήμερα κάνουμε μια βουτιά στα 90's. Μια δεκαετία που ειλικρινά τώρα θα σας πω τη γνώμη μου, αργότερα και όχι τώρα, έδωσε διαμαντάκια, αλλά

και είμαι από αυτούς που υποστήριζαν πάντα το 1980, τέλη του 80 και 90. Η μουσική από όλους από εμάς έπαψε να έχει ενδιαφέρον. Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, όλα τα άλλα μία από τα ίδια. Αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα και έφερα αυτά που κατά τη γνώμη μου κάνανε τη διαφορά.

Επίσημες καλημέρες βέβαια στους τακτικούς επισκέπτες του chat. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Ανούλα, καλημέρα Δημήτρη. Ο Γιάννης που είναι στο δρόμο, έρχεται, μην ανησυχούτε μωρέ. Για καλημέρα και στη Μεσσηνία, δεν ξέρω πώς είναι η κέρια εκεί σήμερα.

Το καλό βέβαια τα σε εποχάζει γίνες ήταν ότι εξακολουθούσε ο κόσμος προς το παρόν της εποχής να ψιλοχορεύει. Μπορεί να είχε καταργηθεί η πίστα, αλλά το κέντρο κάθε μαγαζίου ήταν γεμάτο από κορμιά που

Όπως λέει και ο φίλος μου ο Μανολάκης, αποφάσισες να μας χορέψεις στο ταψί σήμερα. Είπα να αλλάξουμε λίγο στυλάκι, ρε παιδί μου, να ακούσουμε και από αυτά. Γιατί περιορέξω σκολοκυθόπιτα, όπως ανέφερα, και τα γούσα στη μουσική είναι διάφορα. Πράγματα που δεν αρέσουν τον ένα, τρελαίνουν το άλλο. Άλλωστε ήταν ένας παράγων που εκμεταλλευτήκαμε στα καταστήματα δίσκων από όπου πέρασα. Για 99 που δεν θέλουν κάτι, ένας το ψάχνει σαν

βέβαια φίλτε, δεν θα υποστηρίξω αυτό που είπα στην αρχή. Είμαι από αυτούς που επιμένουν ότι στα τέλη της δεκαετίας 80 η μουσική άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα. Όλα αυτά που έχω φέρει μαζί μου σήμερα χορεύτηκαν, αγαπήθηκαν, πέρασαν, χάθηκαν και κανείς δεν θυμάται ούτε τα ονόματά τους, ούτε τους τίτλους. Αλλά κάνανε για αυτά την επανάστασή τους.

έχω και εγώ αυτό το προβληματάκι. Κάθε Δευτέρα που έρχομαι, έχω πάντα την ιδέα ότι όλοι πέρασαν καλά και από ό,τι βλέπω δεν περάσατε όλοι καλά. Πουρκουάκια γιατί δεν το ξέρω. Πιθανόν να φταίνει οι άλλοι, πιθανόν να φταίει και η κεφάλα σας. Βέβαια ο καιρός δεν βοήθησε, διότι ως συνήθως ενηρακλείο Σαββατοκύριακο βαράνε οι βουδού για να μην κάνεις πλάτσα πλούτσα.

Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι και σήμερα στην παρέα μας συντροφιά Alex & George Αλυτάκης Consultants. Έχω πολλά να σας πω ξανά, έτσι για να τα εμπεδώνετε και για να βρίσκετε λύσεις σε όλα σας τα προβλήματα. Από το 0 στο top

Γιωργάκη μου, όχι αγόρι μου, όχι, μην τρομάζεις. Είπα έτσι να σας ξεξυπνήσω αγριεύοντας σας λιγάκι σνάκι. Δεν είναι αυτά τα καλύτερα που έδωσε η δεκαετία του 90, αλλά έπονται. Ηρέμησε όλα εν καιρό. 105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM. Όπως κάθε μέρα 12 με 2 κοντά σας είναι ο και θα είναι ο στις 2.

Δεν ξέρω, αλλά μου δημιούργησε περίεργα συναισθήματα αυτό που μου στείλες, Βρετάκη. Μου στείλε μια κατσούνα. Τις παίξανε πάλι κατσουνάτες, μάνα μου.

όπως με ειδοποίησε και φιλαράκος από τον ΒΟΑΚ εκεί στο ύψος του Καρτερού. Λόγω των έργων υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Λίγη υπομονή παραπάνω. Να υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι γύρω-γύρω που τα φτιάχνουν. Κοίταξε να δεις. Το πάνε λαού-λαού. Αλλά θα γεννεί. Μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει. Το ξέρω, Κωνστάκη μου, δεν χρειάζεται καν να σταματήσεις, αφού είσαι σταματημένο.

0: Πάντα λέω να αποφεύγω τέτοια πράγματα, αλλά δεν γίνεται. Επειδή σας χαιρετώ τους αποχόμενους εσάς που κρατάτε το τιμόνι με τα δύο χεράκια και προσέχετε πάρα πολύ στην οδήγηση για να μην συμβαίνουν ατυχήματα. Και όμως να, το λέω κάθε φορά, προσέχετε τους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, επειδή δεν πήρα χαμπάρι ότι μπαίναμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το χάσα μια στιγμή, το χάσατε κι εσείς. Πρέπει να το επαναλάβω, γιατί το λέω κάθε φορά για σας που οδηγείτε με τα δυο χεράκια στο τιμόνι και έχετε το νου σας παντού βεβαίως για αυτά που συμβαίνουν, για τους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι, για τους delivery που οι περισσότεροι προσπαθούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ή να βοηθήσουν τους γονείς τους σπουδάζοντας. Κι όμως να πάλι ένα παλικάρι εκεί στην Παπαναστασίου, διαβάστε την είδηση, στεναχωριέμαι τόσο πολύ όταν διαβάζω τέτοια. Δεν θέλω να τα περνάω στον αέρα, αλλά εκτός από το ότι στεναχωριέμαι, θυμώνω. Θυμώνω γιατί η οδήγηση δεν είναι ένα παιχνίδι. Και όσο κι αν προσπαθείς να προσέχεις, αν ο άλλος οδηγός δεν έχει το νου του, δεν προσέχει λίγο παραπάνω, εξάλλου σε αυτή την πόλη γιατί να τρέχεις. Οι αποστάσεις είναι τόσο μικρές.

Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. 105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Ηράκλειο. Λαπτό FM, Άγιος Νικόλος για την Ανατολική Κρήτη. Και βεβαίως την καλημέρα μας στη Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Έτσι βγαίνουμε παντού. Δεν ξυπνάτε εύκολα Δευτέρα. Αλλά πού θα πάει, πού θα πάει. Πάρτε τα ίσα σας. Κοιτάξτε, η ζωή είναι ωραία με όλα τις τα προβλήματα. Και πάνω απ' όλα είναι μικρή για να σκάσει για πράγματα που διορθώνται και για πράγματα που δεν διορθώνονται. Δεν είναι δικό μου.

Ναι, αγορίνα μου, σήμερα θα πάμε, είπαμε, σε ρικορδόνι 90's. Με όλα αυτά που έχω διαλέξει, πιθανόν να μην είναι τα καλύτερα της δεκαετίας, αλλά υπάρχουν κάποιοι που τα θυμούνται. Και όταν θυμάσαι κάτι, πάει να πει ότι έχει αφήσει ίχνος. Όχι σαν την πλειονότητα των ασμάτων της δεκαετίας του 90 που πέρασαν και χάθηκαν και κανείς δεν θυμάται ούτε ποιοι, ούτε πώς.

Γενικά ομιλώντας, ο καθένας έχει τα ακούσματά του και τις ωρέξεις του για τα τραγουδιά. Αν παρακολούθησα τη συνέντευξη του Κυριάκου, 3 ώρες και κάτι, κοίταξε να δεις, έβλεπα το μπιπ μπιπ με το κογιώτε. Έμαθα πολλά ωραία πράγματα. Βέβαια, μετά τις ανακοινώσεις των Πουρμπουάρ που θα πέσουν για φέτος, σήμερα θα μάθετε την καθαρά αλήθεια, διότι θα τα εξειδικεύσουν τα ειδικά υπουργεία, που ούτε και αυτά θα τα παρακολουθήσω.

Δημήτρη μου, κρατάμε και μια πισίνη. Πώς να το κάνω, παιδί μου. Κοιτάξτε να δεις, με τα δικά μας λεφτά, το κουμπάρα μας, όλο και κάτι τι μας δίνουνε. Και βέβαια οι άλλοι θα προσπαθήσουν να διορθώσουν τις δικές του ανακοινώσεις δίνοντας κάτι παραπάνω, παιδί μου. Αλυσιβερίσι να γίνεται.

Όλα αυτά, Δημήτρη μου, είναι Ελλάδοι που όλοι υποστηρίζουν ότι αν έρθουν στην αρχή θα κάνουν κάτι καλύτερο από τους προηγούμενους, αλλά κατά έναν περίεργον τρόπο βρίσκουν άδεια ταμεία και χάος.

Τώρα θα μου πεις πώς βρίσκουν άδεια ταμεία αφού υπάρχουν πλεονάσματα. Κοίτα, ο καθένας όταν φεύγει τα παίρνει μαζί του για να μην τα βρει ο άλλος. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ με το πτωχό μυαλό μου. Διαφορετικά, πλεόνασμα ένας, πλεόνασμα άλλος, θα είμαστε όλοι πλούσιοι, βρε. Χαβάι θα να είμαστε.

γνωστή μα πάρα πολύ αγαπημένα μου τις δεκαετίες 90. Το έβαλα έτσι να ακούγεται background, γιατί έχω να σας πω για την υπέροχη συντροφιά μας, και να δώσω μια συμβουλή σε εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και οι έμπειροι συνεργάτες τους είναι εκεί για να σας βοηθήσουν από το σχεδιασμό και το συστήσιμο του χώρου σας, την εκπαίδευση του προσωπικού σας, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνογνωσία που χρειαζόσαστε, από την ιδέα μέχρι τον μπαρ των ονείρων σας.

Δεν θέλω ου. Δεν θέλω ου. Εσένα Τσούκα τσεστραβά τώρα το ότι θα πάρουν ένα κατοστάρικο παραπάνω οι δημόσιοι υπάλληλοι που πληρώνουμε εμείς πάλι, ε. Κοίταξε να δεις. Ψηφαλάτσα. Ψηφαλάτσα.

Ρε μη με τσιγκλάτε. Του φυλακεί το στόματί μου κύριε. Το λέω εγώ. Τι κάνει ο Αντώνης? Καλά, ευχαριστώ. Είναι πολέμιος, πολεμικότερος των πολεμίων της κυβέρνησης. Βέβαια θα μου πεις, είναι και κάνει την προσπάθειά του αμοναχός κι άλλη φορά. Κι αν ρεπατώ με το... το κοινό του συγκεντρωνόταν σε τηλεφωνικό θάλαμο. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, το καταδύναμε ο καθής. Και τι περίμενες τώρα, να είναι υπέρ? Κατά των κατών είναι.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Και ναι, με το άσμα λέει don't speak, αλλά εγώ πρέπει να μιλήσω γιατί αλλάξαμε ώρα. 105,1, 103,3. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 είμαι εδώ για να σας κάνω ένα ψηλό χαμογελάστε. Το καταδύναμη παιδιά, διότι το παλεύω, αλλά μου είχε ρίξει μια μουρτζουβιά σήμερα. Πουρκουά. Σας πείραξε τα αρνάκι που φάγατε χτες?

You're unbelievable. Απίστευτοι είσαστε. Δεν μπορώ να περνάω αυτά που μου στέλνετε όλα στον αέρα. Το ξέρετε πολύ καλά. Ζούμε σε εποχές ιστερικάς, όπως είπε και ο Φάμελος. Τέλος πάντων, Δευτέρα σήμερα, το ξέρω, ζοριζόστε λίγο παραπάνω από τις άλλες μέρες. Δεν θα αλλάξει τίποτα, δηλαδή. Αν η Δευτέρα ήταν την Τρίτη, θα σας ζόριζε η Τρίτη. Άμα μιλάμε τώρα για φιλοσοφίες, μιλάμε για την πηγή, ρε παιδί μου. Ναι μωρέ, ο άλλος επιμένει ότι νικήσαν. Τώρα πότε νικήσαν, αφού πέφτουν από εδώ και από εκεί πυράβλοι, δεν πρόκειται να το καταλάβουμε.

καλημέρα και στον έτερον Δημήτριον εκεί στα βουνά και τα λαγκάδια. Τέλειωσες από τη μια και αρχίζεις από την άλλη. Χαρά στο κουράγιο σου, αγόρι μου.

Κάτσε καλά ρε Βασιλάκη, οι πολιτικοί δεν προσπαθούν να σε εξαπατήσουν. Έχουν πείσει τους εαυτούς τους ότι όλα πάνε καλά. Δεν είναι καταπατητές, illusionists είναι.

Δεν ξέρω τι λένε οι ειδικοί, αγόρι μου. Πάντως ένα ξέρω. Κοίταξε τώρα, εκτός από τη, πώς την είπαμε, τη λίμνη την Οντάριο που την έκανε η λίμνη Αμέρικα, τώρα ονόμασε το νέο Μεξικό Νέα Αμερική. Δηλαδή, συζητάμε ο άνθρωπος. Κάτι έχει, κάτι τραβάει, κάποιο ζόρι.

το έχω πει πολλές φορές. Τα νέα στην τηλεόραση δεν είναι νέα. Είναι όλα επεξεργασμένα παλιά. Κόψε τις ειδήσεις να δεις που θα αρχίσει να βγάζεις και μαλάκια. Έχω να ανοίξω τηλεόραση χρόνους 7. Ιδιαιτέρως την ώρα των ειδήσεων. Παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Τεκτενόμενα, πες το, μπράβο μου. Από πάρα πολλά μέσα που δεν πληρώνονται.

Αγαπημένη όλων των εποχών, Patti Midler, From a Distance, από μακριά. Κοίταξε να δεις, άμα κοιτάξεις τα πράγματα από μακριά, είμαστε και για γέλια και για κλάματα. Θα έλεγα μάλλον περισσότερο για κλάματα, αλλά το γέλιο δεν πρέπει να λείπει από τη ζωή μας, γιατί αν δεν γελάμε, την βάψαμε.

Προσπαθώ να συντονίσω τους τρεις σταθμούς συγχρόνως τα μάτια μου και τα αυτιά μου με όλα αυτά που διαβάζω, που μου στέλνετε και με όλα αυτά που μου στέλνουν και από το βάθος κήπου σαν ανταποκριτές μου. Πότε το ανακάλυψες εσύ ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με τους γειτόνους? Γιατί πότε πηγαίνανε? Δηλαδή πίστευες εσύ ότι θα υπάρξουν ποτέ ήρεμα νερά?

Άντε Περμανολάκη να στο εξειδικεύσω, γιατί έχει ο Μέρτς μια μούρη, λες και κάποιος του την άφησε στη μύτη. 44% η AFD. Γκούγκλαρε το, γκούγκλαρε το, να δεις τι ωραία που πάνε τα πράγματα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105.

Πώς το είπες, φιλαράκο, χωρίς βιασύνη σήμερα, διότι η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα πανταχώθεν και για όλους μας. 105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM. Σήμερα βουτιά στα 90's από όλες τις μπάντες, όπως καταλάβατε. Και βεβαίως, συνήθως για το τέλος κρατάω τα καλύτερα. Και εσάς που ετοιμάζετε το γάμο σας, βάφτιση, εγγένεια, private party. Ελάτε σε επαφή με τους ειδικούς, Άλεξ Γιαλιτάκης, και ένα υπέροχο βαν. Ένα έτοιμο κοκτέιλ μπαρ έρχεται στον τόπο σας, απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης και στα νησιά. Έτσι καταφέρνετε κάθε σας εκδήλωση να γίνεται μια νέα εμπειρία. Πανεύκολα, μπείτε alexgialitakis.gr και θα τα δείτε όλα. Ένα βηματάκι είναι, ένα κλικ.

Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, Κωστάκη μου, αλλά παραπονιούνται οι κάτω των 65 συνταξιούχοι που δεν θα πάρουν το βοήθημα. Πώς εξηγείται αυτό, πρόσεξε με. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που περίμενε να πάει 67 ετών για να δει τη σύνταξη που του πετσοκόψαμε. Η κάτω των 65 πάει να πει ότι παίρνουν σύνταξη από τα 62. Άρα έχουν ένα βαντάζ το οποίο οι επόμενοι δεν είχαν ποτέ. Τι να πω, καθένας τα βλέπει τα πράγματα από τη μεριά του. Και το κακό είναι ότι το ζόρι υπάρχει και θα υπάρχει, διότι παρόλα τα μειώσεις των τιμών του σούπερ μάρκετ, υπάρχει κόσμος και κοσμάκης που βλέπει το κρέας από μακριά. Κατά τα άλλα όλα πάνε καλά.

Κατά τα άλλα, πρόσεξε με, ο ειδικός επί των θεμάτων αυτών που δεν έχει ιδέα βεβαίως του τι ακριβώς συμβαίνει, αχαχούχα, ο αχαχούχα λοιπόν της υποθέσεως, μου στείλε και μία ανακοινωσούλα που βγαίνει σε κάποιο από τα μου που γράφει ακριβώς αυτό που θα σας διαβάσω.

θα το κάνω το ανέκδοτο της εβδομάδος. Σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι και πώς μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους από τα 55 έτη έως τα 60. Όλοι οι άλλοι που περιμένετε να πάτε 67, πάτε λίγο σανό παραπάνω. Θα σας

το έφεσε αυτό Βασιλάκη, να κόψουν από τα μισά τους οι βουλευτάδες και οι υπουργοί και να δεις πως βγαίνει ο 13ος και ο 14ος. Μπορεί και 15ος άβγαινε. Αλλά τώρα σε παρακαλώ, τα σέπας μας.

Ναι ρε φιλενάδο, και εμένα μου άρεσε πάντα αυτό. Όταν μιλάει κάποιος εκτός κόμματος στα σβολά των Ελλήνων, γελίπουν όλοι. Πρόσεξε να δεις, 300 πληρώνομαι και είναι 5 στην αίθουσα. Οι άλλοι παίρνουν το μισθό τους, αλλά έχουν άλλα πράγματα να κάνουν. Να πως βγαίνουν τα περισσέματα. Αν δεν είχαμε 300 και είχαμε 100.

άσμα σημαδιακών για να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Nobody knows, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει γιατί όλοι δουλεύουν τα ίδια χρόνια και άλλοι παίρνουν τρεις φορές αυτά που παίρνουν οι περισσότεροι. Αν υπήρχε ένας εξορθολογισμός, ας πούμε, και δεν υπήρχαν συνταξάρες των 5.000 και αυτοί που παίρνουν 5 παίρνανε 3 και χαμηλά παίρνανε ένα χιλιαρικάκι, πράγμα που δεν διόρθωνε βεβαίως τελείως τα πράγματα, αλλά λέω αν και αν αυτοί που περνάνε από τα σβουλά των Ελλήνων δεν χρειαζόταν να κάτσουν 2 τετραετίες για να πάρουν αυτά που θα πάρουν σαν σύνταξη μέσα σε 8 χρόνια, γιατί ρε? Δηλαδή ο άλλος που δουλεύει 40 στο πηγάδι εκατούρισε.

Επειδή ρωτάς, είμαι σίγουρος ότι έχεις χάσει μαθήματα. Και βεβαίως τα cocktail bar vans της Άλεξ Γιαλιτάκης ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη και στα νησιά, αγόρι μου. Σου είπα, απλούστατα, μπες alexakis.gr, θα τα δεις όλα. Αλλά αν θες να έρθεις σε επαφή αμέσως, 2815 1075 11. Υπάρχει κάποιος που θα σου δώσει λύσεις όλα σου τα προβλήματα και θα σου δώσει απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς σε μένα, που εγώ απλά τα ξέρω, αλλά δεν ξέρω το όλον θέμα, πρέπει να είναι τόσο καλά. Πάρε ένα τηλέφωνο 2815 1075 11, ή μπες στην alexgialitakis.gr. Εκεί θα μάθεις για το consulting, εκεί θα μάθεις για τα vans, εκεί θα μάθεις για τα σεμινάρια του How to be a bartender που έρχονται λίγο συντόμως.

Δεν θα ήταν βεβαίως δυνατόν να περάσουμε τα 90's χωρίς να ακούσουμε και ένα Michael. Αντίτε τα ρολογιβάκια σας, τη φάγαμε την ημέρα και σήμερα. Έχουμε λίγο χρόνο να τον αφιερώσουμε μουσικά σε όλα τα καλά παιδάκια που μας ακούνε πάντα από την Νότια Κρήτη μέσω www.musicokanali.gr. Κατά τα άλλα, μην ξεχνάτε, είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 προσπαθώντας να φτιάξουμε τη μέρα μας, βρε παιδί μου. Μοιράστε χαμόγελα παντού, είναι τζάμπα. Προς το παρόν.

Με όλα αυτά τα πολύ ωραία, κλείνουμε ραντεβού για αύριο στις 12. See you all tomorrow at 12. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κάθε μέρα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, έτσι για να φτιαχνόμαστε εμείς και εσείς. Από το μουσικό κανάλι για το Λατό FM, καλό απόγευμα να έχετε. Να περνάτε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε!

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
10: Τελικά, πού θα πάμε?
9: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
10: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
11: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
12: Τεχνόπολης.
11: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
12: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
11: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή κάπου στο δρόμο της επιστροφής. Και μια λίγο πιο δυνατή καλησπέρα σε όσους κοιτούν το ρολόι κάθε 3 λεπτά, ελπίζοντας ότι με τη δύναμη της σκέψης θα φτάσει πιο γρήγορα η ώρα του σχολάσματος. Δικοί μας άνθρωποι. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην απογευματινή μας συντροφιά. Στο μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης και όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε, όμορφες ιστορίες, λίγη κουβέντα και όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν το απόγευμά μας λίγο καλύτερο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, το λέμε με αισιοδοξία και χωρίς καμία απολύτως απόδειξη. Γιατί σήμερα δεν είναι απλώς Δευτέρα, είναι Τσαγκάρο Δευτέρα. Το Σαββατοκυριακό έφυγε τόσο γρήγορα που κάποιοι δεν προλάβαμε ούτε να καταλάβουμε ότι ήρθε. Και η Δευτέρα μπήκε χωρίς να χτυπήσει, όπως πάντα άλλωστε. 7 Σεπτεμβρίου σήμερα, η 250η ημέρα της χρονιάς. Απομένουν άλλες 115 μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. Όχι ότι βιαζόμαστε, απλώς τη Δευτέρα είναι καλό να γνωρίζεις πόσο δρόμος μένει ακόμη μπροστά σου. Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά ξανά στην καθημερινότητα. Οι δρόμοι γεμίζουν, οι δουλειές βρίσκουν τον κανονικό τους ρυθμό, οι υποχρεώσεις επιστρέφουν στις θέσεις τους και τα σχολεία ετοιμάζονται να ανοίξουν και πάλι τις πόρτες τους.
1: Μπλουμ.
0: Τσάντες, τετράδια, βιβλία, σχολικά δρομολόγια, πρωινά ξυπνήματα και εκείνη η γνώριμη φράση που ακούγεται κάθε Σεπτέμβριο: πάμε πάλι από την αρχή. Μεταξύ μας τώρα, ίδιο έργο, ίδιοι πρωταγωνιστές, απλώς αλλάζουμε σεζόν μετά το διάλειμμα. Τα παιδιά ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα θρανία, οι γονείς στο καθημερινό τρέξιμο και όλοι μαζί προσπαθούμε να θυμηθούμε πώς λειτουργεί το πρωινό ξυπνητήρι. Ας δούμε όμως και τη θετική πλευρά. Αν σήμερα σηκωθήκατε, ντυθήκατε και καταφέρατε να βγείτε από το σπίτι, έχετε ήδη πετύχει αρκετά. Μην πιέζετε περισσότερο τον εαυτό σας, η εβδομάδα έχει ακόμη δρόμο. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6:57 το πρωί, θα δύσει γύρω στις 7:41 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι κάπου προς το τέλος της εκπομπής μας θα παρακολουθήσουμε την ημέρα να παραδίδει σιγά σιγά τη θέση της στη νύχτα. Και αυτή είναι ίσως η ωραιότερη ώρα του ραδιοφώνου, η ώρα που χαμηλώνει το φως, αναβούν τα πρώτα φώτα της πόλης και ένα τραγούδι μπορεί να γίνει η καλύτερη παρέα στο δρόμο της επιστροφής. Στο χριστιανικό εορτολόγιο σήμερα τιμάται η μνήμη της Οσίας Κασιανής, της υμνογράφου και του Άγιου Σώζοντος του Μάρτυρα. Γιορτάζουν οι Κασιανοί

για γαλάζιους ουρανούς. Μια ημέρα που μας θυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο καθαρός αέρας για την υγεία μας, αλλά και για το περιβάλλον. Ωραίο πράγμα ο καθαρός αέρας, ειδικά όταν μπορείς να τον απολαύσεις χωρίς να προηγείται σκουπιδιάρα, λεωφορείο, μηχανάκι ή εκείνος ο οδηγός που πιστεύει ότι η εξάτμιση είναι προσωπική υπογραφή. Στον καιρό τώρα το Ηράκλειο κινείται σήμερα σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία που έφτασε περίπου στους 31 βαθμούς και ένα ζεστό καθαρό βράδυ μπροστά μας. Τώρα που ξεκινάμε βρισκόμαστε περίπου στους 29, ενώ μέχρι το τέλος της εκπομπής η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 27. Με λίγα λόγια, είναι καιρός για απογευματινή βόλτα, ίσως και για μια βουτιά μετά τη δουλειά. Η ζέστη παραμένει αισθητή, πίνουμε αρκετό νερό, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά, δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν δημιουργούμε σπινθήρες κοντά σε ξερά χόρτα και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Το ημερολόγιο μπορεί να γράφει Σεπτέμβριος, ο κίνδυνος όμως δεν κοιτάζει ημερολόγιο. Εμείς πάντως έχουμε τον καλύτερο τρόπο να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Καλή μουσική, όμορφη παρέα και δύο ώρες χωρίς περιττό άγχος. Στο πρώτο μέρος θα ξεκινήσουμε δυναμικά και φωτεινά για να βοηθήσουμε τη Δευτέρα να πάρει μπρος. Στη συνέχεια θα θυμηθούμε παλιές ιστορίες μέσα από αγαπημένα τραγούδια και θα μιλήσουμε για εκείνες τις μικρές νίκες της καθημερινότητας.

μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, και επειδή η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, τι περιμένετε, τηλέφωνο τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, για τα δωρεάν εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση, και πάμε να δούμε ποιοι και ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας και σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

μόλις ξεκινήσαμε και προλάβαμε ήδη διάλειμμα, ε! Υπόσχομαι τώρα να δουλέψουμε κανονικά. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Οι υπόλοιποι μην πάτε πουθενά, μόλις αρχίζουμε να ανεβάζουμε στροφές. Η Δευτέρα πήρε μπροστά και η πρώτη μισή ώρα πέρασε χωρίς να μας ζητήσει εξηγήσεις. Καθόλου άσχημα μέχρι εδώ. Τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Νέα εβδομάδα, παλιές ιστορίες. Μουσικό κανάλι στους 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλη μετάδοση από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Λοιπόν, τι περιμένετε, πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε αν θα είστε οι τυχεροί ή οι τυχερές για αυτή την εβδομάδα.

Αυτό έκανε το θαύμα του ο δαίμονας της κονσόλας. Αυτή είναι η Looper με το Mondo 77. Ένα παράξενο παιχνιδιάρικο ηλεκτρονικό κομμάτι που ακούγεται σαν παλιό μέλλον. Σαν την εικόνα που είχαν κάποτε οι άνθρωποι για την εποχή που ζούμε σήμερα.

Και τώρα, μετά από ένα κόσμο γεμάτο αναδρομές, ας σκεφτούμε δύο φορές πριν κάνουμε την επόμενη κίνηση. Γιατί έρχονται οι Ralph Myers and the Jack Heron Band με το Think Twice. Σκέψου το δύο φορές, πολύ σωστή συμβουλή και εξαιρετικά δύσκριστη την ώρα που τη χρειάζεσαι. Γιατί πριν από τη λάθος απόφαση όλα φαίνονται λογικά. Η σοφία συνήθως εμφανίζεται αργότερα όταν έχεις ήδη τελειώσει τη βραδιά σου και έχεις αρχίσει να συντάσεις εξηγήσεις. Παρ' όλα αυτά, ας το δοκιμάσουμε, μία σκέψη για την καρδιά και μία για τη συνέπεια.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέκει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Το Ostria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα bar-restaurant υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Κλείσαμε τα πρώτα 60 λεπτά, αλλά ο ρυθμός δεν σταματάει ποτέ. 7 η ώρα και κάπου εδώ η Δευτέρα έχει χάσει το δικαίωμα να μας τρομάζει. Το δύσκολο κομμάτι της ημέρας πέρασε και τώρα μετράμε τις μικρές νίκες της καθημερινότητας. Ένα τηλεφώνημα που πήγε καλύτερα από όσο περιμέναμε. Μια δουλειά που επιτέλους τελείωσε. Ένα χαμόγελο στο δρόμο. Ή απλώς το γεγονός ότι φτάσαμε ως εδώ χωρίς να μαλώσουμε με άνθρωπο. Που για Δευτέρα θεωρείται κανονικό κατόρθωμα. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνοπολής ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τι περιμένετε, τηλέφωνο τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Το αρχικό Hey Little Girl, το Nice House, κυκλοφόρησε το 1982. Το 2021 οι Antipodeans το πήραν, κράτησαν τη μελαγχολική του καρδιά και το μετέφεραν σε ένα πιο σύγχρονο ηλεκτρονικό τοπίο. Αυτό είναι το ωραίο με ορισμένα τραγούδια. Αλλάζεις το ρυθμό, αλλάζεις τα φώτα, αλλάζεις την εποχή, αλλά το συνέστημα επιμένει.

Και από αυτή τη μελαγχολική προσφώνηση πάμε σε μια πολύτιμη καρδιά. Τόσο πολύτιμη ώστε χρειάστηκαν οι Ίνεξες και ο Τόρ Πολ για να της δώσουν καινούριο παλμό. Precious Heart Last Remix.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και πάμε να ακούσουμε ένα ανανούρισμα που επειδή πρόκειται για τους Cure, δεν έχει καμία πρόθεση να μας κάνει να κοιμηθούμε ήσυχοι. Το Lullaby κυκλοφόρησε το 1989. Έγινε το τραγούδι των Cure που έφτασε ψηλότερα από κάθε άλλο στο βρετανικό chart των single. Μόνο που αυτό το ανανούρισμα δεν έχει φεγγαράκια και όμορφα όνειρα. Έχει κλειστοφοβία, ψήθυρο, έναν άνθρωπο αράχνη και εκείνη τη σκοτεινή θεατρικότητα που ο Ρόμπερτ Σμιθ μπορούσε να κάνει να ακούγεται σχεδόν κομψή.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Η ώρα πέρασε, τα φώτα άναψαν και η πόλη αλλάζει σιγά σιγά πρόσωπο. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, στην ενότητα νυχτερινή οδήγηση. Για όσους επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά, για όσους είστε ακόμη στο δρόμο, αλλά και για εκείνους που απλώς χρειάζονται λίγη απόσταση από το θόρυβο της ημέρας, χαμηλώνουμε τα φώτα, κρατάμε τη μουσική ψηλά και αφήνουμε τα επόμενα κομμάτια να οδηγήσουν. Δεν χρειάζεται βιασύνη, μόνο προσοχή στο δρόμο και λίγο χώρο για τις σκέψεις που εμφανίζονται συνήθως πάντα τέτοια ώρα. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για ολόκληρο το νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους ή γρήγορες. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά? Με ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Και αφού προστατευτήκαμε όσο μπορούσαμε, πάμε σε κάτι που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Ανθρώπους. More than ever people.

Θυμάστε προκαιρού που ένα αυτοκίνητο παραβίασε τα διαχωριστικά κολονάκια επί του ΒΟΑΚ, ε? Ο οδηγός ήταν ένας 17χρονος κριτικός που ταυτοποιήθηκε σύμφωνα με την τροχέα ΒΟΑΚ Ηρακλείου ως το άτομο που έκανε τους επικίνδυνους ελιγμούς και έβαλε σε πελάδες και στενούς συγγενείς και φιλικό πρόσωπο της οικογένειας. Ο 17χρονος που διαμένει με την οικογένειά του στην περιοχή του Συσίου Λασιθίου, καταγωγή του είναι από χωριό του Ορεινού Μηλοποτάμου, κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση βάσει της δικογραφίας. Του επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Ο νεαρός, μετά το σάλο που ξέσπασε με τα νταϊλίκια επί του ΒΟΑΚ, ξεφορτώθηκε το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο, ρίχνοντάς το σε βραχώδη παραλία στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στην ευρύτερη περιοχή της Νέαπολης. Κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Το χρώμα, η μάρκα, οι ζάντες έμοιαζαν με εκείνο του οχήματος στο βίντεο. Ο προφυλακτήρας είχε προφανώς αφαιρεθεί. Το όνομά του είχε πέσει στη διάθεση των αρχών από τα πρώτα 24 ώρα. Ζητούμενο όμως ήταν η ταυτοποίηση του προσώπου. Όταν πια τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας βεβαιώθηκαν για τα στοιχεία του, οργανώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από Λασίθη και Ηράκλειο. Στο Σύσιο που διαμένει η οικογένεια έκαναν έρευνα αστυνομική του ΤΑΕ Λασιθίου. Στα Μάλια έγινε έρευνα από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Χερσονήσου στην οικία του 59χρονου παππού του 17χρονου. Στο Βραχάση, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αγίου Νικολάου έκαναν έρευνα στο σπίτι του 62χρονου, ο οποίος φέρεται και ως ιδιοκτήτης του μοιραίου οχήματος. Ισχυρίζεται ότι το είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο στον παππού του ανηλίκου. Το καλύτερο, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα, του παππού και του ιδιοκτήτη του οχήματος για διαφορετικούς λόγους. Ο 49χρονος πατέρας συνελήφθη για αδεσποτεία. Ο 59χρονος παππούς για μικροποσότητες κόκας και χασίς. 59χρονων παρακαλώ. Και ο 62χρονος ιδιοκτήτης συνελήφθη για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Αυτά τα ολίγα γίνονται στην Κρήτη.

Και για το τέλος πάμε σε ένα ρούχο που δεν είναι απλώς ρούχο. Είναι μνήμη, απουσία και συνέστημα που αρνείται να μείνει διπλωμένο στο σιρτάρι.

Αυτή ήμασταν και σήμερα. Να έχετε μια όμορφη νύχτα. Καλή επιστροφή σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο και κυρίως καλή εβδομάδα. Η Δευτέρα πήρε μπροστά, από εδώ και πέρα θα τη βρούμε την πορεία. Από το μουσικό κανάλι και το Δήμο Κιβωτίδη, καλό σας βράδυ.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

shall get. Them that's not shall lose.

darkness.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Thank you.